Αυτή ήταν ο Love Sonar, The White 37 Bay, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, για Kinti Kont, Thank Beer, τα film στα Indiana Jones, ήταν λιτίνε λιτζούμα μου στο Μάντερ Βίστα, ο Δάσσεϊ, Λιλ Χάρισον Φόρντ, ο Βιαμέντ, ο Ικόνου, βδακλιάν του Σιάσαμ, μα Indiana Jones, ο Άτιντερ Βίστα, ρε κέλλο, μα θα τσου ατλούρα, αλλιώ αλλιώ λιού, μα αμπίλ, λιτ ιδάρμπο, ώρα λι, ημούτ, φορτ, ο Αλμα ιστι λιχάτ, ο χάτ, ma jagħmel il-parti ta' Indiana Jones minn floku. Għal fl-opinjoni tiegħu hemm Indiana Jones wieħed li huwa hu u l-bqija ma jista' jkun hemm ħadd li jieħu postu. Jiġifieri minn daqshekk hum li t-tifel biex tgħid statement bħal dik għaliex ovvjament illum il-ġurnata sarre popolari li jaqbdu films antiki u jagħmlu remakes. Imma skont qalilhom ara biss titħajru tagħmluha għaliex ħadd ma jista' jagħmel parti aħjar minni. Issa taqbel jew ma taqbilx ifhimni. Ċertu statements nemmen li ikunu dikin daqra zajatu maċi se kett tiftaħar ukoll. Però inti x'taħseb taqbel miegħu vera m'għandux ikun hemm xi ħadd ieħor li jagħmel il-parti ta' Indiana Jones ibgħatli WhatsApp.